0: Ràdio Arrels.
1: A OMS 88.2.
2: Με από άγνωστο χωριό κοντά στο Παρνασσό ξεκίνησα για να δοκιμαστώ. Κι αυτούς που με παιδέψανε σαν Άγιο και Χριστό τους έκοψα τον ένα τους μαστό.